0: Πολύτια, το φλίμι, ρε χέρι. Πολύ, πάνω να.
1: Μη την κάνω που τι, μάγνωση.